0: Καταρχά είσαι πολύ όμορφη, πρέπει να πω.
1: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
2: Ναι, ναι, για σένα θερίτ.
0: Ακού τι έχω να σου πω.

0: Mais e esta,
1: στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λυτρώσαμε.

Τώρα ακολουθούν δύο υπέροχα τραγούδια από το τελευταίο μου άλμπουμ και είναι τιμή μου που θα τα τραγουδήσω μαζί με τον καλό μου φίλο Ταμίρ Γκάλ.

0: gloria.
1: Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Για χάρη στο ζητάω. Μην ανησυχείς, δεν σε παρεξηγώ.

Έχεις γιωματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει. Και μες στην ψεύτικη ζωή μονάχα η καρδούλα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Βοήθεια!

Κυριάκος, τον μπαμπά Κώστα. Δεν ξέρω Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.